0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

favorites in one place. Radio DJ. Today's hit music.

0: Mads Pejler.
1: Make me swim, make me harder. 95,7 Larissa DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ 95,7. Λάρισα DJ.
1: Πολύ μπροστά.
2: Είναι φανταστικός.
0: Η απόλυτη επιλογή σας για το καλοκαίρι.

0: 24/7.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Μη σι τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
1: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
0: ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
1: ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.

0: Imagine Dragons!
1: 95,7 Radio DJ.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Δεν χάνω ούτε μία.

0: Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί.
1: Μάθε περισσότερα στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής. Μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Παίρνεις ένα και άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο. Πες το στον Κωστίκα. Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν. Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
7: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
8: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Λάρισα, η ΡΟΜ Πολυτεχνείου 124.
11: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης.

0: Μάθε περισσότερα στην ηλεκτρονέτ Vita Kappa Καζάνα. Θα τα βρεις όλα με μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές. Ηλεκτρονέτ Vita Kappa Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Beach Life in the Desert. Μερζούγκα. Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένει κάτι διαφορετικό. Ραντεβού για βουτιές, καφέ, snacks, κοκτέιλ, μουσική, events και τα πιο καθηλωτικά ηλιοβασιλέματα. Με έκφραση μοναδικότητας και αίσθηση από το Μαρόκο. Μερζούκα. Μερζούκα. Στα βραχάκια Βελίκας. Beach Life in the Desert.
2: Άφησε πίσω τα συνηθισμένα ταξίδια.
3: Ζήσε την εμπειρία.
2: Το Explore Van σε πάει πιο μακριά από το χάρτη.
3: Ισλανδία.
2: Νορβηγία.
3: Περού.
2: Χιλή.
3: Παταγωνία.
2: Τανζανία.
3: Ζανζιβάρι.
2: Βιετνάμ.
3: Ιαπωνία.
2: Route 66.
3: Αυθεντικά road trips και όχι μόνο για μικρά παρείστικα γκρουπάκια ή solo travelers.
2: Ανθρώπινες σχέσεις που γεννιούνται στο δρόμο.
3: Κάνε την κράτησή σου σήμερα στο 6940 50 3564
2: ή επισκέψου το www.explorevan.gr.
3: Explore Van. Ταξίδια που γίνονται ιστορίες ζωής.
4: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
5: Ανακάλυψε τα Fiat Pandina και Grande Panda στα Summer Deals της Fiat Σφακιανάκης με όφελος έως 3.500 ευρώ και κάνε την καλύτερη κίνηση του καλοκαιριού. Fiat Σφακιανάκης. 5ο χιλιόμετρο Λαρίσης Τρικάλων.
6: All your favorites in one place.

0: γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού. Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση. Θες επιλογή self-service. Θες Aqualand και δεν το ξέρεις. Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από Y-H μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
1: River Party Αργυθέας στο Πετροχώρι Καρδίτσας. Ο Σύλλογος Πετροχωρίου του Σπιρέλο σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό River Party 5η 13 Αυγούστου στις 10 το βράδυ. Χόρεψε σε ξεσηκωτικούς ρυθμούς και απόλαυσε τη μαγεία του καλοκαιρινού βουνού κάτω από τα αστέρια. 300 χιλιόμετρο μουζακίου Καρδίτσας Παναγίας Πηγιάς στον Πετριλιώτη ποταμό. Επίσημος χορηγός ενυδάτωσης 24, αντιπρόσωπος νερών Κρήτης στη Θεσσαλία. Με υπερηφάνεια από τα Λευκά Όρη.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
9: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
10: Ξεκινάμε το καλύτερο.
9: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως

0: χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Άφησε πίσω τα συνηθισμένα ταξίδια.
2: Ζήσε την εμπειρία.
1: Το Explore Van σε πάει πιο μακριά από το χάρτη.
2: Ισλανδία,
1: Νορβηγία,
2: Περού,
1: Χιλή,
2: Παταγωνία,
1: Τανζανία,
2: Ζανζιβάρι,
1: Βιετνάμ,
2: Ιαπωνία,
1: Route 66.
2: Αυθεντικά road trips και όχι μόνο για μικρά παρείστικα γκρουπάκια ή solo travelers.
1: Ανθρώπινες σχέσεις που γεννιούνται στο δρόμο.
2: Κάνε την κράτησή σου σήμερα στο 6940 50 3564
1: ή επισκέψου το 3 www.explorevan.gr.
2: Explore Van. Ταξίδια που γίνονται ιστορίες ζωής.
3: River Party Αργυθέας στο Πετροχώρι Καρδίτσας. Ο Σύλλογος Πετροχωρίου του Σπιρέλο σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό River Party 5η 13 Αυγούστου στις 10 το βράδυ. Χόρεψε σε ξεσηκωτικούς ρυθμούς και απόλαυσε τη μαγεία του καλοκαιρινού βουνού κάτω από τα αστέρια. 300 χιλιόμετρο μουζακίου Καρδίτσας Παναγίας Πηγιάς στον Πετριλιώτη ποταμό. Επίσημος χορηγός ενυδάτωσης 24, αντιπρόσωπος νερών Κρήτης στη Θεσσαλία. Με υπερηφάνεια από τα Λευκά Όρη.
4: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
5: Ανακάλυψε τα Fiat Pandina και Grande Panda στα Summer Deals της Fiat Σφακιανάκης με όφελος έως 3.500 ευρώ και κάνε την καλύτερη κίνηση του καλοκαιριού. Fiat Σφακιανάκης. 5ο χιλιόμετρο Λαρίσης Τρικάλο.
6: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
7: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
8: Ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
8: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμ. Μέντια στρώμ. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Λάρισα, η Ρόμ Πολυτεχνείου 124.
12: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Μπαρίστα Σκόφι. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Barista's Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Barista's Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.
13: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα. All your favorites in one place.

0: και να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να βάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την αύρα. Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτου.

0: στον Πετριώτη ποταμό. Επίσημος χορηγός ενυδάτωσης 24, αντιπρόσωπος νερών Κρήτης στη Θεσσαλία. Με υπερηφάνεια από τα Λευκά Όρη.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Ανακάλυψε τα Fiat Pandina και Grande Panda στα Summer Deals της Fiat Σφακιανάκης με όφελος έως 3.500 ευρώ και κάνε την καλύτερη κίνηση του καλοκαιριού. Fiat Σφακιανάκης. 5ο χιλιόμετρο Λαρίσης Τρικάλων.
3: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης. Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410-592032 και έφυγες.
4: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
5: Ξεκινάμε το καλύτερο.
4: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
5: Wow! Και το καλό?
4: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφακιανάκης.
5: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
2: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφακιανάκης 5ο χιλιόμετρο Λάρισας Τρικάλων.
6: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία στην πρώτη γραμμή. All your favorites in one place. Upside down. Boy, turn me. 95.7 Radio DJ. Today's hit music.

0: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ 95,7. Λάρισα DJ.
1: Πολύ μπροστά.
0: Είναι φανταστικός. Η απόλυτη επιλογή σας για το καλοκαίρι.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. All your favorites in one place.

0: να σε ενοχλεί.
1: Μάθε περισσότερα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής. Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Παίρνεις ένα και άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Άφησε πίσω τα συνηθισμένα ταξίδια.
9: Ζήσε την εμπειρία.
8: Το Explore Van σε πάει πιο μακριά από το χάρτη.
9: Ισλανδία,
8: Νορβηγία,
9: Περού,
8: Χιλή,
9: Παταγωνία,
8: Τανζανία,
9: Ζανζιβάρι,
8: Βιετνάμ,
9: Ιαπωνία,
8: Route 66.
9: Αυθεντικά road trips και όχι μόνο για μικρά παρείστικα γκρουπάκια ή solo travelers.
8: Ανθρώπινες σχέσεις που γεννιούνται στο δρόμο.
9: Κάνε την κράτησή σου σήμερα στο 6940 503564.
8: Ή επισκέψου το 3 www.explorevan.gr.
9: Explore Van. Ταξίδια που γίνονται ιστορίες ζωής.
10: River Party Αργυθέας στο Πετροχώρι Καρδίτσας. Ο Σύλλογος Πετροχωρίου του Σπιρέλο σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό River Party 5η 13 Αυγούστου στις 10 το βράδυ. Χόρεψε σε ξεσηκωτικούς ρυθμούς και απόλαυσε τη μαγεία του καλοκαιρινού βουνού κάτω από τα αστέρια. 300 χιλιόμετρο μουζακίου Καρδίτσας Παναγίας Πηγιάς στο Πετριλιώτη ποταμό. Επίσημος χορηγός ενυδάτωσης 24, αντιπρόσωπος νερών Κρήτης στη Θεσσαλία. Με υπερηφάνεια από τα Λευκά Όρη.
11: Έχει σχέδια για σήμερα?
12: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
11: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brunch.
12: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
11: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
12: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
11: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
12: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
11: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
13: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
14: Αντώνιε, ξύπνα.
15: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
14: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
15: Πώς τολμά?
14: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
15: Αυτό είναι πρόκληση.
14: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
15: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
16: Λάρισα, η Ρόμ Πολυτεχνείου 124.
17: All your favorites in one place. Radio DJ. Today's hit music.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζούνε οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρόνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
4: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
3: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.

0: Η πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
1: Ανακάλυψε τα Fiat Pandina και Grande Panda στα Summer Deals της Fiat Σφακιανάκης με όφελος έως 3.500 ευρώ και κάνε την καλύτερη κίνηση του καλοκαιριού. Fiat Σφακιανάκης. 5ο χιλιόμετρο Λαρίσης Τρικάλων.
2: River Party Αργυθέας στο Πετροχώρι Καρδίτσας. Ο Σύλλογος Πετροχωρίου του Σπιρέλο σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό River Party 5η 13 Αυγούστου στις 10 το βράδυ. Χόρεψε σε ξεσηκωτικούς ρυθμούς και απόλαυσε τη μαγεία του καλοκαιρινού βουνού κάτω από τα αστέρια. 300 χιλιόμετρο Μουζακίου Καρδίτσας Παναγίας Πηγιάς στον Πετριώτη Ποταμό. Επίσημος χορηγός ενυδάτωσης 24 Αντιπρόσωπος Νερών Κρήτης στη Θεσσαλία. Με υπερηφάνεια από τα Λευκά Όρη.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
5: Ξεκινάμε το καλύτερο.
4: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
5: Wow! Και το καλό?
4: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
5: Ε, τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
1: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφακιανάκης 5ο χιλιόμετρο Λάρισας Τρικάλων.
6: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Λάρισα. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα. All your favorites in one place.

0: DJ. Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Μάθε περισσότερα στην ηλεκτρονέτ Vita Kappa Καζάνα. Θα τα βρεις όλα με μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές. Ηλεκτρονέτ Vita Kappa Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Άφησε πίσω τα συνηθισμένα ταξίδια.
2: Ζήσε την εμπειρία.
1: Το Explore Van σε πάει πιο μακριά από το χάρτη.
2: Ισλανδία,
1: Νορβηγία,
2: Περού,
1: Χιλή,
2: Παταγωνία,
1: Τανζανία,
2: Ζανζιβάρι,
1: Βιετνάμ,
2: Ιαπωνία,
1: Route 66.
2: Αυθεντικά road trips και όχι μόνο για μικρά παρείστικα γκρουπάκια ή solo travelers.
1: Ανθρώπινες σχέσεις που γεννιούνται στο δρόμο.
2: Κάνε την κράτησή σου σήμερα στο 6940 503564
1: ή επισκέψου το www.explorevan.gr.
2: Explore Van. Ταξίδια που γίνονται ιστορίες ζωής.
3: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: River Party Αργυθέας στο Πετροχώρι Καρδίτσας. Ο Σύλλογος Πετροχωρίου του Σπιρέλο σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό River Party 5η 13 Αυγούστου στις 10 το βράδυ. Χόρεψε σε ξεσηκωτικούς ρυθμούς και απόλαυσε τη μαγεία του καλοκαιρινού βουνού κάτω από τα αστέρια. 300 χιλιόμετρο μουζακίου Καρδίτσας Παναγίας Πηγιάς στον Πετριλιώτη ποταμό. Επίσημος χορηγός ενυδάτωσης 24, αντιπρόσωπος νερών Κρήτης στη Θεσσαλία. Με υπερηφάνεια από τα Λευκά Όρη.
5: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
6: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
8: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
9: Λάρισα, η Ρόμ Πολυτεχνείου 124.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Μαμάκας.
10: Φαγητό της μαμάς.
11: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
10: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
11: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
10: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ήτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
11: Και με delivery στο 2410-2599-90 ή στο WhatsApp 6983-64-1439.
10: Μαμάκα Σίτερη. Νόστιμα σαν της μαμάκας.
12: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σέρβις, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410-592032 και έφυγες.
13: All your favorites in one place. Upside down, boy, it turned me. 95.7 Radio DJ. Today's hit music.

0: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να βάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
1: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
3: Πες το στον Κωστίκα.
1: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
1: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
5: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
6: Ξεκινάμε το καλύτερο.
5: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
6: Wow! Και το καλό?
5: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
6: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
2: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων. All your favorites in one place.

0: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
1: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
0: ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισοτιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
1: ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ πού τρως επιτέλους?

0: στην πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
1: Ανακάλυψε τα Fiat Pandina και Grande Panda στα Summer Deals της Fiat Σφακιανάκης με όφελος έως 3.500 ευρώ και κάνε την καλύτερη κίνηση του καλοκαιριού. Fiat Σφακιανάκης. 5ο χιλιόμετρο Λαρίσης Τρικάλων.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ Σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED. Για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ Σαλόν, εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα. All your favorites in one place.
9: Radio DJ. Today's hit music.

Move like this.

0: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ 95,7. Λάρισα DJ.
1: Πολύ μπροστά.
0: Είναι φανταστικός. Η απόλυτη επιλογή σας για το καλοκαίρι.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρεια, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζούνε οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
3: River Party Αργυθέας στο Πετροχώρη Καρδίτσας. Ο Σύλλογος Πετροχωρίου του Σπυρέλο σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό River Party 5η 13 Αυγούστου στις 10 το βράδυ. Χόρεψε σε ξεσηκωτικούς ρυθμούς και απόλαυσε τη μαγεία του καλοκαιρινού βουνού κάτω από τα αστέρια. 300 χιλιόμετρο μουζαχίου Καρδίτσας Παναγίας Πηγιάς στον Πετριλιώτη ποταμό. Επίσημος χορηγός ενυδάτωσης 24, αντιπρόσωπος νερών Κρήτης στη Θεσσαλία. Με υπερηφάνεια από τα Λευκά Όρη.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand, στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand, για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
5: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
2: Λάρισα, η Ρόμ Πολυτεχνείου 124.
7: Γιώργο, θέλω γυαλιά.
8: Ρε Στέλλα, πάλι γυαλιά.
7: Ρε Γιώργο, δεν έχω σε ταρταρούγα.
8: Τι είναι η ταρταρούγα?
7: Άστο, θα πάω στο iZone το απόγευμα.
8: Κάτσε ρε Στέλλα, μαζί θα πάμε.
7: Γιατί?
8: Αμά ρε Στέλλα, τα χρειάζομαι. Έχεις δει τι γυαλιά ανεβάζει το iZone?
7: Εσύ που τα είδες?
8: Εγώ όλα τα βλέπω.
7: Αν δεν το βλέπω.
8: Τελικά, τι είναι ταρταρούγα?
9: Για να βλέπετε και να σας βλέπουν, οπτικά iZone. Κούμα 26 και Παναγούλη. Υπεύθυνη οπτικός Μαρία Καραπαλίση.
10: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
11: Ξεκινάμε το καλύτερο.
10: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
11: Wow! Και το καλό?
10: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
11: Ε, τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
2: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων. All your favorites in one place.

0: 95,7 Larissa DJ.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: It's Dua Lipa.
3: Hey, I'm Tiesto.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί.
1: Μάθε περισσότερα στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής. Μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Παίρνεις ένα και άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία. Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Έχεις σχέδια για σήμερα?
5: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
4: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brands.
5: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
4: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
5: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
4: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
5: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
4: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
6: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
7: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
7: Πες το στον Κωστίκα.
8: Τι θα παραγγείλετε?
6: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
8: Πες το στον Κωστίκα.
9: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
10: River Party Αργυθέας στο Πετροχώρι Καρδίτσας. Ο Σύλλογος Πετροχωρίου του Σπιρέλο σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό River Party 5η 13 Αυγούστου στις 10 το βράδυ. Χόρεψε σε ξεσηκωτικούς ρυθμούς και απόλαυσε τη μαγεία του καλοκαιρινού βουνού κάτω από τα αστέρια. 30 χιλιόμετρο μουζαχίου Καρδίτσας Παναγίας Πηγιάς στον Πετριλιώτη ποταμό. Επίσημος χορηγός ενυδάτωσης 24, αντιπρόσωπος νερών Κρήτης στη Θεσσαλία. Με υπερηφάνεια από τα Λευκά Όρη.
11: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Μπαρίστας Κόφι. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Μπαρίστας Κόφι. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Μπαρίστας Κόφι. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.
12: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ Σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED. Για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ Σαλόν. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα. All your favorites in one place.
13: Radio DJ. Today's hit

0: Μάθε περισσότερα στην ηλεκτρονέτ Vita Kappa Καζάνα. Θα τα βρεις όλα με μεγάλες εκτόσεις και μεγάλες προσφορές. Ηλεκτρονέτ Vita Kappa Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Ανακάλυψε τα Fiat Pandina και Grande Panda στα Summer Deals της Fiat Σφακιανάκης με όφελος έως 3.500 ευρώ και κάνε την καλύτερη κίνηση του καλοκαιριού. Fiat Σφακιανάκης. 5ο χιλιόμετρο Λαρίσης Τρικάλων.
3: River Party Αργυθέας στο Πετροχώρι Καρδίτσας. Ο Σύλλογος Πετροχωρίου του Σπιρέλο σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό River Party 5η 13 Αυγούστου στις 10 το βράδυ. Χόρεψε σε ξεσηκωτικούς ρυθμούς και απόλαυσε τη μαγεία του καλοκαιρινού βουνού κάτω από τα αστέρια. 30 χιλιόμετρο Μουζαχίου Καρδίτσας Παναγίας Πηγιάς στον Πετριλιώτη Ποταμό. Επίσημος χορηγός ενυδάτωσης 24 Αντιπρόσωπος Νερών Κρήτης στη Θεσσαλία. Με υπερηφάνεια από τα Λευκά Όρη.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο. Πες το στον Κωστίκα. Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν. Πες το στον Κωστίκα.
7: Τι θα παραγγείλετε?
6: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
7: Πες το στον Κωστίκα.
8: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
9: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο photakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
10: All your favorites in one place. Radio DJ. Today's hit music.

0: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να βάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την αύρα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο photakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410-592032 και έφυγες.
7: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία στην πρώτη γραμμή.
8: Γιώργο, θέλω γυαλιά.
9: Ρε Στέλλα, πάλι γυαλιά.
8: Ρε Γιώργο, δεν έχω σε ταρταρούγα.
9: Τι είναι η ταρταρούγα?
8: Άστο, θα πάω στο iZone το απόγευμα.
9: Κάτσε ρε Στέλλα, μαζί θα πάμε.
8: Γιατί?
9: Αμά ρε Στέλλα, τα χρειάζομαι. Έχεις δει τι γυαλιά ανεβάζει το iZone?
8: Εσύ που τα είδες?
9: Εγώ όλα τα βλέπω.
8: Αν δεν το βλέπω.
9: Τελικά, τι είναι η ταρταρούγα?
6: Για να βλέπετε και να σας βλέπουν, οπτικά iZone. Κούμα 26 και Παναγούλη. Υπεύθυνη οπτικός Μαρία Καραπαλίση. All your favorites in one place.

0: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
1: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
0: ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
1: ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο σεξι και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
4: Άφησε πίσω τα συνηθισμένα ταξίδια.
5: Ζήσε την εμπειρία.
4: Το Explore Van σε πάει πιο μακριά από το χάρτη.
5: Ισλανδία,
4: Νορβηγία,
5: Περού,
4: Χιλή,
5: Παταγωνία,
4: Τανζανία,
5: Ζανζιβάρι,
4: Βιετνάμ,
5: Ιαπωνία,
4: Route 66.
5: Αυθεντικά road trips και όχι μόνο για μικρά παρείστικα γκρουπάκια ή solo travelers.
4: Ανθρώπινες σχέσεις που γεννιούνται στο δρόμο.
5: Κάνε την κράτησή σου σήμερα στο 6940 50 3564
4: ή επισκέψου το www.explorevan.gr.
5: Explore Van. Ταξίδια που γίνονται ιστορίες ζωής.
6: River Party Αργυθέας στο Πετροχώρι Καρδίτσας. Ο Σύλλογος Πετροχωρίου του Σπιρέλο σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό River Party 5η 13 Αυγούστου στις 10 το βράδυ. Χόρεψε σε ξεσηκωτικούς ρυθμούς και απόλαυσε τη μαγεία του καλοκαιρινού βουνού κάτω από τα αστέρια. 300 χιλιόμετρο μουζαχίου Καρδίτσας Παναγίας Πηγιάς στον Πετριλιώτη ποταμό. Επίσημος χορηγός ενυδάτωσης 24, αντιπρόσωπος νερών Κρήτης στη Θεσσαλία. Με υπερηφάνεια από τα Λευκά Όρη.
7: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
8: Ξεκινάμε το καλύτερο.
7: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
8: Wow! Και το καλό?
7: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
8: Ε, τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
9: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφακιανάκης 5ο χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλο. All your favorites in one place.
10: Radio DJ. Today's hit music.

0: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού.
1: Εδώ 95,7. Λάρισα DJ.
2: Πολύ μπροστά.
1: Είναι φανταστικός. Η απόλυτη επιλογή σας για το καλοκαίρι.

your favorites in one place. Radio DJ. Today's hit music.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ 95,7. Λάρισα DJ.
1: Πολύ μπροστά.
0: Είναι φανταστικός. Η απόλυτη επιλογή σας για το καλοκαίρι.